0: Τώρα κάποιος πρέπει να πει δείχναν πως θα παχύνεις. Όχι έτσι. Θα το κάνω μια φορά ο Πέτρος. Έλα Πέτρο.
1: Δείχναν πως θα παχύνεις. Κάπως έτσι.
0: Αυτό. Αυτό θέλουμε.
1: Ή καλύτερα. Ή χειρότερα.
0: Καλύτερα αποκλείεται, αλλά κάπως έτσι μπορεί κάποιος. Σε βλέπω, είσαι υποψήφιος. Ε? Για κάνε μια προσπάθεια.
1: Δείχναν πως θα παχύνεις.
0: Νομίζω ότι θα γίνει hit του μελωδία αυτό. Ε? Λοιπόν, μια φορά από τον Πέτρο ακόμα για να μαθαίνετε οι νεότεροι.
1: Δείχναν πως θα παχύνεις.
0: Ναι. Υπό

Μίκης Θεοδωράκης, λέτε βάμε διούρους. Οδυσσέα Σελίτησίν, σύριντε, τώρα για να κοπολουνούν Μαρίνα Άντλ, σέρκ σύνο την Ιγέης.